0: do. When you're down, down low, you know that I'm here.
1: Πρισγή Radio 1 od 10 do 2.
2: Ματιά σλωσέ, μαζάτε τόλικο ζανιμίβο στιο γλάσμπι, κόλικο ρίμας λάς να γλάβει.
3: Ράζεν και ζυπλέσαστ, τκο κοτιάς, ποτέ μη γβέμ σε βέτσι.
1: Τβόιν.